0: Ποτέ σούκλα. Νούκλε άντερη.
1: Ποτέ σούκλα μαμά.
0: Γιαγιά γιαγιά.
1: Κλα μαμά.
0: Μα τε πίσταν ουν κάιο. Αγιαγιά γιαγιά.